τα πίνει. Έκα γανούρι στην εμείς σόια σόια, κομμάτια του ακίτε βέλε, μη βίστα λελεβά.